0: μέσα.
1: Ας μόλις μέσα. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολη μα το σίκα.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: μέσα. Ας μόλισω μέσα. Ας. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
1: Λάσκολμα το σίκ.
0: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.